0: να το πάω διόνια με. Α, μην μία, ολόνια με βάσκο. Ολόνια με. Επέμπω μου πλήμα η κουαλή γεμί ούνια με κα.
1: Βάτι αγούστη σάντε.
0: Α,
1: ούστη σάντε. Α, βάτι
0: πάτη με κόμπη. Ασέ, μα πόλου αντά. Ήσαν το λόγι. Lord, I bless you. Ase, ase, ase. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.